Irimine Krishki Vishka Chireri Jesús. Achique Karini Kachu Echri Dios Chini Kapanta. Iri Jesús Vishka Chique. Rini Kachu Echri Dios Chirish Nibenta. Hari Kinini Magien Lisitak Perumari Ha. Irimine Krishki Vishka Chireri Jesús. Achique Kariyati Kirchnaben. Tabanakahu Milagro. Richin Kerini Katset Iyat Kanimah. Romari Ojerta Katit Kamama. Tokshik Ashupanitz Iran Ruach Lev, Hakari Vechubini Ahmana, Rishuyari Moises Chikeri Chinch Kitech, Kanachel Vikari Nubihri Ruchaberri Dios Ritz Ibatelkan, Chirin Ubih, Vechkari Petanek Chilachikah, Rishuya Chikeri Chinch Kitech, Irat, Yatikir Kamina Ben Achiel Shubenri Moises, Iri Jesus Shubih Kachike, Tivakashaka Haberresh Timich Chive, Rivechri Spechi Lachikah, Manhattan Ari Moises Rishion Hakarinata Dios Rinion Chive Rikitzeh Vech Richin Chilachikach Romari Vech Rikan Richin Ni Dios Hakarijun Ripetanek Chilachikach Iharirik Amayompek Aslen Chikiri Vinek Chachike Tokakashach Kiriri Vinek Skibik Achireri Jesus Kanhantapek Atayare Vech Rechike Shecha Iri Jesus Shubik Achike Hayen Livechri Onk Aslen, Listukukubaru Kushvikin, Manchik Ashtinum Tari Ranima, Roma Hayen Rienok Ruvaihri Nikovisan El Ruvaihat, Ichokare Istukukubaru Kushvikin, Masti Chakihta Chek Ruchi Riranima, Roma Hayen Rienok Ruyari Nikovisan El Rini Chakih Ruchi, Pero Kanachel Karinu Binchive, Chistaperish can shitset, Ishivakashahri Samach Shimenyen Ivikin, Mankashkinini Machta, Konohel Karishkepechi Nukanushik, Yenkul, Imanhumeishkin Vetzelachta El, Romaha Kareri Erucha Onchikrinata, Romayen, Reshikapechi La Chikach, Manu Samachta Kayen Rinukamonpe, Mankietari, Yinshikapechi La Chikach, Chubanikri Samachri Kanruraibel Firita Kayonpe Vichin. Iri samach kari ruchilaben perinata Dios ritakayon pevichin haka chikonoher ri eruchaon ri ha ri ekanun vichinyen manta kashke sachkan I paru kisibel kich skien kasohta el chikikohor ri kaminaki. Ri samach chukari chilaben pechuero marinata ritakayon pevichin haka chikonoher ri yetzeton ri nusamach ini kikukubachu kaki kush viken Tikoheka kik aslen liman kiselta, ien kasoh el chikikohorri kaminakiri paru kisibel kich, chari Jesus. Hakari vinek Israelitas ri, yeshebeloch chirich ri Jesus. Romari hashubich, hayen libechri kahinek pechilachikach, iekishebeshaka, manhata kareri Jesus ri rukahorri Jose, shaketamanka kibechri ruteru tata. Katak achikeroch turubihvi chiriha kahinek pechila chikahrik en li Dios yecha. Pero ri Jesús shubih kachike. Manka aki shebeshot pechuihien. Romari iskeniman vichin. Shahak ari samahinek chik rinata Dios patakkanima. Rinata Dios ritakayon pevichin. Iyen kanstiben kachikeri eniman vichin. Chishke kastek el chikikohari kaminakiri parukis belkich. Ikan zibatel kachuka komari achi ari shek alahirisan li ruchaberri Dios ojerkan, chikon ojer kok ari shtikut chikivech romari Dios keri rinubich, iri achkek ari nrakashah li ruchaberri nata Dios in retamach, kan shtipek achi nukanushik. Pero yemani michta kachik otahum vinek ritzeteyon li chin li Dios manketari, Shashe inri impetenek chilachikahri kinrihari in zeteyon ruvechri Dios. Tivakashahna peja berreshtimich chive. Rininiman kavichin, kankon aviruk aslen liman kiselta. Livechkari kani om navik aslen hayin. Roma rivechri shubini ahmana. Rishtik komari ojertak ibatit imama. Rishek ashpats iran ruachulev. Manstikirta shuben chikechish koheta kik aslen lichin hantape, hakari kitzich vechri kahinek pechilachikach, nuben chikeri yetihon lichin, chimanshki aponta chupandi kamikri lichin hantape, hayenka rivechri kank oruk aslen, lish kape chilachikach,
Ριστικιτέχ καέλ ρεβέχρε σκε κασέρι τσιν χανταπέ. Ριβέχ καριστινιά ιεν τσικέ κανχά καρι νουτσιακούλ. Κανσταπών βικάπα καμίκ ριτσιν τσι νουκέμπε κασλέν τσικέ ριβινέκ ριεκότσουετς ρεουατσουλεύ. Η ρεβινέκ Ισραηλίτας ρε τοξκακασάχ ριζουμπίχ ρι Χεσούς σκε κουτουλάκα τσικιβέτς καριχέ. Αντικέ καρουμπανί κρίτσι ριχάνου γιάρι ρουτσιακούλ τσικέ ριτσιν νικατέχ γιετσιακά. Σακάν σε χαλαχό κάρο μάμαν χουνάντα κι τσομπονίκ. Ήρι Χεσούς σου μπήχ κατσικέ. Καν κετσέχβι, τσιβί σαμάν νι τέχτα ρινου τσακούλ. Ήμάν νι κούντα τσουκά ρινου κικέλ γεν ρίσι να λες τσι κοχόλ. Ρι κασλέν ρι τσιν χανταπέ καμάν στόκτα ιβι τσιν. Ρι καν στικι τέχ καρινου τσακούλ γεν ιστικι κούν τσουκά ρινου κικέλ. Καν κόβι κάρι κι κασλέν ρι τσιν χανταπέ. Ιέν καν στιμέν κατσικέ τσις και καστέχ έλτσι κι κοχόρ ρι καμινακή, ρι παρου κι σιβέλ πίχ. Ρωμά ρι νου τσακούλ γεν χαρί ρι κιτσίχ βέχ, ή ρι νου κικέλ χαρί ρι κιτσίχ γιά. Ρι καν νικι κέμπε κασλέν, ρι καν νικι τέχ καρι νου τσακούλ γεν, ή νικι κούν τσουκά ρι νου κικέλ, σιαχούν κάρι στι καμπέν κικέν. Ρι χες και κοχεύει κινιέν, ιέν κικέν ρι χέ. Ρωμά καν χάρι να τάρι τα καλιόν πεβιτσίν, ηριχά καν κόβι ρικασλέν ρικέν, γεν τσουκά κόρι κασλέν ρικέν, η καν και κατσουκαρί ρισκιν κικούλ γεν, καν σκεκασέβι βομά γεν, ρικαν κτσέχ βέχκα, ρικαχινέκ πετσιλά τσικάχ, ριβέχ ρίκα μανχουνάν τα ρικέν ριβέχ ρισουμπινι αχ μανά, ρισκιτέχ ριοχέρτα κυβατίτ η μαμά, Ρωμά ριβέχ ρισκιτέχ ριχέ, Μαν στη κέρτα σου μπέντσι και έτσι σκοχέτα και κασλέν ριτσίν χανταπέ. Χάκαρι νικητέχ ρικητσίχ βέχ ρικαχινέκ πετσιλά τσικάχ. Στη κοχέ και κασλέν ρικαν ριτσίν χανταπέ. Χάκαρέρι σου μπήχ ριχεσούς τσικέρι βινέκ Ισραηλίτας ρικιμολόν και τσουπάν ριχάχ. Ρικαν ριτσιχός βίρι ρουτσαμπέρ ριδιός τσιρί πατιναμίτ Καπερναούμ. Ρι ρουτσαμπέρ ριχεσούς κανουγιάβι κασλέν ριμάν κισέλτα. Η τόκρι γετσεκελμέν ριτσίν ρι Χεσούς κακασάντσικ κάρι σου μπίχ, εκείχ κατσικέ ρι χέρις και μπίχ, γιαλάν καϊεύ ρι σου μπίχ, μαν αλάχτα βιεκό ρι σκένιμάν. Η τόκρι Χεσούς σου τσέτρι νικητσόπ παταχκάνιμα, εκείχ τσικέ ρι γετσεκελμέν ριτσίν, ρι χά σου μπίχ κατσικέ. Ατσικέ ρωμά τόκρι σνιτσόπ τσι καϊεύ ριτσίν στην ημές ρι σι μπίχ, Vita yenitz et yen risinales chi cohol chi isolin chi la riken di Dios ria cuchi impetenequi manta cami yen inimach riru caslen di jacul hariru espiritu rinio on di jacul shakamanjun rescalen iri espiritu rinio on riketzeh y caslen hakari chabel rienu binchik pachi verinio on Pero kanka ekihna kachi veres rimanu rayihta kanima yinkinimach schari Jesus. Romari ha kampana vehkari retamanchik pe achikevi nek rimansh kenimanta iri achkesti kayin erritin. Iri Jesus chubihka. Roma eko kachi veres rimanu rayihta kanima yinkinimach. Romari tokien nubin kachi vechi hari vinekri echa on romari nata Dios. Χαρίρις και πέκ αβικένιεν τσινου κανοσίκ σκιά. Ρωμά καρι σου πίχρι Χεσούς, χανί λακά εκείχ τσικέρι καν και τσεκελβέν ριτσίν, μάντσικ σκι τσεκελβέχτα, σε καν σε τσολίν κακάν. Ήρι Χεσούς σου πίχ κα τσικέρι καμπλαχού χρούτι χωσελά. Ρες τσουκάνι βαχό εις πέκαν, ήρι Σιμών Πέδρο σου πίχ κα τσιρέρι Χεσούς. Αχαφ, μαχούντσικ κα τσιέρρατ, ριτσίνι κα τσεκελβέχτα, Ρωμάρι ατζαμπέρατ κανουιάκ ασλέν λιμάν κισέλτα, ροχ καν κακουκουμπάν κακούσια βικέν, ηκεταμάν τσι χαράτ ρι Κρίστο ρι ρουκαχό ρι κασλικ διός. Ήρι Χεσούς σουμπίχκα, μανικίν κατσι καν χαγέν ρι σιτσαόν ι βιτσίν ρι σκαμπλαχούχ, καν κόκαχούν ρι ιτσέλ βινέκ σκουλούν τσι κοχόλ σκιά. Τοκ ρι Χεσούς σιωνατάχ καριχούν ρι ιτσέλ βινέκ σελ, Chirich karihudas iskariote chonvi, rihudas rirukahol rihun achin rubini an simon, ri Jesús shunatah karihun ri, roma ha kariri stikayin erichin ri Jesús, iriha kanjun kachikeri kablahuh ruti hoshela. Tanah wuku, ri Jesús iri erachalal, ikariri Jesús shuchop benam pataktinamit ri ekopa Galilea,
Mancara jovanta chik benek tzihoy ruchaber ri Dios kapajudea romari achi ari kan kovik yikik chikikohor ri israelitas niki kanolaka achikeru manik niki ben lichi niki kamisah rikik kari shakanakak chika kovi rikun chikeri ki nimak ikri israelitas nimak ikri chin niki natabek ri tiempo rishki kovisah rikatit ki mama chupan li tziran wachulev Iriera chalar kari Jesús kibih chireri ha. Tayaka ken jubare Galilea y kabiyen pa Judea. Richin keri ribinek rikan yetzekel ben avichin rie kochila. Tiketzetak ari asamah. Tiketzetak ari milagros rie abanala. Roma achke karin rajonuk alajirisahri chikivech ribinek. Manruk amonta kachin rebahri. Kanikasin chinukutri chikankovi rinitikir nuben shechari era chalal chire. Staperi he kankachalal ri Jesus kaman kanikini mahta. Ikariri Jesus shubik kachikeri era chalal. Rish shabachike kak ik utsi shapon chupan rinimak ik. Hak ayin manketari. Yen manhanika utsta richinchi yinapon. Risha kamanka yishetzeleshta komari vinekrik akikukubana kikush rikender wachlev. Hakayin kayin ketzelahvi. Yin ketzelah rumayin kanin alahirisah ri itzeltak kibanubal ri yekibanala. Kishbiyin kael iyon rish. Yin shakamanhani yibel chupan renimak ikhre. Ri ora richinchinin alahirisahvi. Kan kamanhani katapon shari Jesus chike. Ito kri Jesus rubinchi karonohe rechi keri erachalal riha kanshkohe navikan richiripa Galilea ribinek richiripa Jerusalem manjunanta nikichop chiri kri Jesus ito kebenek chikri erachalal chupan rihunimak ihri karik ash beriha achi el shepan evel karish ben rumamash zetetekta el Ha kari panimak ihri, ri achi ari kankovi kikichi kikohol ri israelitas, ini ketzelah ri Jesus, yeshuleye hotechu kanushik, ini kikutulaka, manitzetonta ri hun achin ri yecha, ichi kikohol ri vinek chupan ri nimak ihri, keh kari ni vitech chiri ri Jesus, ekola ni kibich chiri nuk alahirisah ri Jesus, utz, ekola manketari chikivech, Shani kibilaka chiri Jesus shayeru al rivinek. Pero manjun kachi keri vinek riyebin keri nuk alahirisah tari. Romani kishibik kaki chikivech ri achi ari kankovi kikich chikikohar ri israelitas.